0: Ρέστο η Παναδερία Χανέτα. Καουσόν απαχκάν μενιστή κατά μυζαρίμτσι. Αρρός, ασούκαρ, αθέιτε, φιδέος, ατούν, σαρδίνας, κομφιτερία τα φύσ. Αρβέχα κούτα, σαρακούτα, μάτσικα, τσακίσκα μότε, κίνουα, μανί, σούπτε γραν, κούνα τα φύσ. Ταντακούνα τα κα, πίνια.
1: Hoy es un día radiante y maravilloso. ¿Dónde vamos a salir a hacer las compras?
2: ¡Sí, mami! En el supermercado y panadería Haneda.
1: Entonces vamos, porque ahí está lo mejor de la ciudad.